0: Αυτό το cool. SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσελ, τι ρόπεις?
4: Γιακ το ζω. Νο, σπράβζαμ, κόγω ιους βκρεντσιουέμ.